Hobil, Nel, Ugh, και Κορίνθιος. Τούντσοχ, γκουνιέκο και βίτσε, καμιάλε, αχιούχο τον σέου αχ διός, χακοτσεγμάν. Ήκ όσες Χεσούς, εσμιάλε χακοτσεγμάν, τάτ Χεσούς. Κανιά γιούχο τον σέου αχσχάν. Ατελάκ λόχ ο κλένιλ τε σέουβαχ. Νοκτσοτούχ χούς τε σέουβαχ. Ατελάκ λόχ καουίλ εσ χούς τε τάτ. Ατελάκ λόχ ίντσβελ εσ χούς κμάν. Κουβίντσάν άλες κιουκ ε άλες. Σιγέτ Χουν οκλένιλ τεχούν, τον τιέτ το άνιλ και άλλες. Νοκ ήκ σμιλάλ αχούν στο αχ, ατ τσκάν το μόχ, εσκεμόχιλ αχ τσκάν κι αχ, μπάν τχούν σμιλάλ ελ κιούν. Ας ήκ σκρίστο, άλλες κο χουδί εσμογριέγο, αχ τσοκπίνκε εσμοτέκ καουίλ. Οκοχάτς τχα α, τον χούς σέουαχ, αχούς, αχτούν τουάντ χούς μιλάλελ. Εσ ότσικ καν χούς σέουαχ. Por eso les hago notar que nadie, movido por el espíritu,